Κουέλα σαν τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Yo, nuk quhet. Do ta edhe një. Plaj, u vendos. Do shkojmë në plaj. Club FM. Kap e verën.

ξεκινήσει ο δεβέ την κατρόβε. Ας διασταθέμε τε ψύχε μπνικού η λούτε μζότη μως μπαρόβε. Του αβέταν τίμε κουρλούαν με του δε του.